Αθήνα ποτές να νιώσεις στεναχώρια. Να μη σ' αφήνα ποτές να νιώσεις στεναχώρια.

chez moi, Favier. Στο πίσω κάθισμα ο Στάθης ξαπλωμένος. Ο αυτοκινητόδρομος γυαλίζει μουσκεμένος. Φώτα από πόλεις και χωριά που δεν γνωρίζω. Στις Γερμανίας το δικό δίκτυο.

στην οροφή του βαν που τρέχει στον αυτοκινητόδρομο Στουτγκάρδη-Νιρεμβέργη. Η κούρασή μου φεύγει.